Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: σου αυτό.
1: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM.
1: Στο ίντερνετ.
0: Στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει. Παντού. Best 103,1.

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας στο πλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διαφορά ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Invest 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
4: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
5: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
3: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει παντού.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Άιντε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Καλυθέα Springs, where summer meets history.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
5: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
4: Εκεί είναι ο Σαράντης.
5: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
6: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
7: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
6: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Τηλέφωνο 22410-92-790.
7: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
1: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077, 5 Meals.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
4: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
4: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
4: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
4: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
4: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
9: cantare. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: The Aegean Vibes. Surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Σκόρδον το ελληνικόν. Σκόρδον το φλογοβόλον.
7: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου, ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-456-534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή.

0: Media. Delivery στο 22411 126 33 22411 126 34. Γυράδικο.gr. Αυτό που θέλεις.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241 0 22378.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Best 103,1.
4: Το βράδυ, έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.

0: εναλλακτική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: People have repower. People have
3: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στο 9-11 του Μάρια 104,6, όπου Ντορέτα Παπαδημητρίου και Γαλαξιακός Ηχολήπτης Γιώργος κάνουν ό,τι μπορούν για να σας κρατήσουν αυτό το διωράκι, την καλύτερη συντροφιά, παρέα φυσικά, με την καλύτερη ελληνική μουσική. Τα δικά σας τα αγαπημένα, του χθες, του σήμερα, του αύριο, εδώ στο My Radio. Αυτό που κάνουμε είναι να σας κουράρουμε. Είναι η κούρα. Κούρα ομορφιάς.
1: Έτσι, η κούρα.
0: Η κούρα.
1: Καλά τα λες.
0: Η κούραση θα έλεγα.
1: Η κούραση πιο πολύ.
0: Η κούρα βγαίνει από την κούραση.
1: Όχι. Νομίζω όχι.
0: Περίεργο όμως, θα μπορούσε. Δηλαδή...
1: Ναι.
0: Άρα το σι είναι όλο το πρόβλημα.
1: Το σι,
0: γιατί ένα, η κούρα είναι καλό.
1: Σι.
0: Το σι μετά έρχεται. Και βαστά, μην πω όλα. Λοιπόν, είναι Παρασκευούλα σήμερα. Αυτό είναι καλό.
1: Πολύ
0: πάμε
1: καλό.
0: Να δούμε τα καλά. Είπαν, είναι Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι. Ο καιρός. Κοίταξε τώρα. Δεν μπορεί να είναι και όλα καλά στη ζωή. Δεν μπορεί να είναι και Σαββατοκύριακο και καλός καιρός για να πας για μπάνιο τώρα Ιούνιο μήνα καλοκαιριάτικο. Όχι. Θα γίνει μια επιδείνωση. Θα πες και λίγο χαλάζει.
1: Ναι, μια ομπρελίτσα τι θέλει.
0: Μα είναι δυνατόν. Το χαλάζει. Πώς. Πώς θα δημιουργηθεί.
1: Μα πώς χαλάζει.
0: Πώς χαλάζει έτσι ο καιρός. Δηλαδή, συγγνώμη, το χαλάζει. Είναι πάγος, δεν είναι. Το χαλάζει. Πάγος, μπαλίτσες, πάγου.
1: Ναι,
0: ναι. Πού θα δημιουργηθούν αυτοί οι μπαλίτσες με τέτοια ζέστη. Πρέπει να μάθουμε και πώς δημιουργείται το χαλάζι. Γιατί είναι κάτι, μια πληροφορία που δεν την ξέρω. Δηλαδή η βροχή ξέρω με τα σύννεφα που τρίβονται.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Το χαλάζι.
1: Με τα σύννεφα που τρίβονται.
0: Που τρίβονται. Κατάλαβες τα σύννεφα. Έτσι μαζεύουν την υγρασία τα σύννεφα και γίνεται
1: ναι,
0: βροχή.
1: Ναι, ναι. Όχι, όντως.
0: Το χαλάζι.
1: Το χαλάζι, όντως ισχύει. Υπάρχει και ένα κενό, δεν, ούτε εγώ.
0: Ένα κενό λοιπόν. Θα μάθω.
1: Κάποιος επινέμει. Κάποιος να μας πει.
0: Να μας πει κάποιος. Αν ξέρει κάποιος πώς δημιουργείται το χαλάζι με χαρά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας ενημερώσω ότι στις 12. Σήμερα έχουμε 12 Ιουνίου. 12-13 Ιουνίου θα πέσει χαλάζι, λένε εδώ. Άρα α, έχει καταστραφεί όλο το σύστημα, ας πούμε, ό,τι να είναι. Παρ' όλα αυτά, Σάββατο, Παρασκευή και Σάββατο. Κυριακή λέει ήλιος.
1: Ήλιος, ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει. Κυριακή μπορούμε να πάμε για ένα μπανάκι.
1: Και το Σάββατο μετά τις 4-5 καλά θα είναι.
0: Ωραία, μετά τις 4-5 όμως τι να πας να κάνεις, μπάνιο σεξ το απόγευμα, πας στη θάλασσα.
1: Εντάξει, αφού μια χαρά ήλιο θα έχει.
0: Εντάξει τώρα, δεν θα έχει. Και εμείς είπαμε, τώρα
1: επίσης,
0: η φάση μας είναι.
1: Θα έχει μια ωραία υγρασία αυτό το διήμερο.
0: Τι ωραίο, ξέρετε. Η ζέστη με την υγρασία. Τι ωραίο, τι ωραίο που θα κάνεις έτσι έτσι και θα κολλάς πάνω σου σαν τα γραμματώσιμα. Χωρίς να τα έχεις γλύψει όμως, από μόνο σου θα κολλάς. Θα είναι τέλειο αυτό. Πολύ ωραίο, συγκινητικό. Λοιπόν. Ακούστε να δείτε. Όπως και να έχει, δεν θα έχουμε δουλειά. Θα ξεκουραστούμε λίγο. Αυτό δεν είναι καλό.
1: Αυτό είναι το καλό.
0: Να κοιμηθούμε λίγο, Γιώργο μου.
1: Επίσης.
0: Τι κακό είναι αυτό με τον ύπνο. Γιατί το κάνουμε αυτό.
1: Στους εαυτούς μας.
0: Εσύ, αφού το ξέρουμε, ας πούμε, γιατί το κάνουμε. Εσύ, ας πούμε, μου λες ότι έχετε μια συνήθεια καινούργια τις Πέμπτες να βγαίνετε. Άλλο κουλό. Την Πέμπτη να βγαίνουμε, λέει. Γιατί ο κολλητός ο ένας δουλεύει, ο άλλος ο κολλητός δεν μπορεί, ο άλλος ο κολλητός δεν γίνεται. Μόνο Πέμπτες γίνεται. Οπότε, εγώ το σέβομαι βέβαια αυτό και μου αρέσει και πολύ.
1: Ένα σχεδιασμός καλός.
0: Ναι, όχι. Είναι ότι με τους φίλους μας, για να βρεθούμε πια, πρέπει να γίνουν κάποιες αμοιβές υποχωρήσεις.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται αλλιώς να βρεις μια μέρα να μπορούν όλοι παρέα να μπορεί. Ή δεν θα βρίσκεστε ποτέ μαζί, πράγμα που θα απομακρύνει την παρέα.
1: Σωστά.
0: Ή θα είναι μία Πέμπτη που ναι, για να βρεθείτε, προκειμένου να βρεθείτε, θα βρεθείτε το βράδυ αργά, θα κοιμηθείτε το βράδυ αργά, θα ξυπνήσετε το πρωί νωρίς και θα νιστάζετε.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Και σιγά το πρόβλημα. Εμείς που κάθε βράδυ πάμε και βάζουμε ταινία μία η ώρα. Μία η ώρα τη βάζουμε, ρε φίλε. Γιατί το κάνουμε αυτό. Θα σου πω γιατί. Έχω απάντηση. Διότι μέχρι τις 12 και είναι όλα τα αθλητικά. Τώρα άρχισε και το Μουντιάλ. Τελειώσαμε. Το Μουντιάλ ξεκινάνε 10 η ώρα οι αγώνες. Μέχρι να τελειώσει ο αγώνας πάει 12-12 και μετά. Θέλουμε να δούμε και μια ταινία.
1: Ναι, άμα το πάτε έτσι όμως, όσο προχωράει το Μουντιάλ, θα έχει και 3 η ώρα το ξημέρωμα ώρα Ελλάδος παιχνίδι, θα έχει και 5 το πρωί.
0: Μα καταλαβαίνεις, μας εξυπηρετεί αυτό, γιατί εμείς μία με 3 βλέπουμε την ταινία. 3 μετά τον αγώνα.
1: Μετά,
0: έχει κενό. Έχει κενό σλότ.
1: Έχει κενό.
0: Μπράβο. Απλά γι' αυτό γίνεται. Και εγώ μετά που ξυπνάω 7,5 ώρα για να έρθω εδώ πέρα στην υπέροχη εργασία μου, κοιμάμαι 4 ώρες. Πώς θα γίνει αυτό, Γιώργο μου.
1: Τι γίνεται, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς το κάνεις και δεν σε παίρνω ύπνος. Ήδη.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Και εγώ δεν ξέρω. Νομίζω ότι απλά είμαι μαθημένη στο να μην κοιμάμαι πολλές ώρες. Όλη μου τη ζωή συμβαίνει αυτό. Όλη μου τη ζωή θυμάμαι να γκρινιάζω για τον ύπνο. Παρ' όλα αυτά δεν κοιμάμαι.
1: Να
0: δεν
1: τα.
0: Βάζω την ταινία νωρίτερα. Την βάζω μία η ώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, γιατί είναι ήδη 9 και 14. Τι είναι αυτό.
1: Με λίγα λόγια.
0: Α, με λίγα λόγια. Νίκο Οικονομόπουλο. Φυσικά τι είναι αυτό. 6-9-8-104-104 και 6, εντάξει. Στείλτε κανένα μήνυμα συμπαράστασης κυρίως για τον ύπνο.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

τα δικά σου. My Radio 104,6.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

0: Πάρ' το αλλιώς γιατί θα βρεις. Αυτό είναι το mood.
1: Αυτό είναι το mood.
0: Κατάλαβες, Γιώργο.
1: Κατάλαβα το είδα.
0: Άκου όμως τι θα κάνεις την 3η 16 Ιουνίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημείωσέ το στο καλεντάρι σου, διότι από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ο 104,6 My Radio, εμείς δηλαδή, θα εκπέμπουμε ζωντανά σε ένα ολοήμερο live radio για την ημέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care. Άκου τι είναι το All Win Care. Είναι η ευκαιρία σου να προσφέρεις. Είναι η ευκαιρία σου να βοηθήσεις με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αιμοδοσία και εγγραφή για να γίνεις δότης μυελού των οστών. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ σύντομη. 15 λεπτά θα πάρει όλη η ιστορία και μπορείς να δώσεις αίμα ή μπορείς να δώσεις σάλιο για να γίνεις δότης μυελού των οστών. Στα αλήθεια δεν είναι τίποτα. Μπορείς να σώσεις μία ζωή και το All Win Care συμβαίνει ακριβώς για αυτό. Για να γίνεις και εσύ life savior. Να σώσεις μία ζωή. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα πάρεις το μετρό, θα κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και όλη την ημέρα εκείνη, την 3η 16 Ιουνίου από το πρωί, εμείς θα είμαστε εκεί, μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και τον Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, είναι πανεύκολο και πραγματικά μπορείτε με κάτι τόσο απλό να κάνετε κάτι τόσο σπουδαίο, να σώσετε έναν άνθρωπο. Ελάτε την Τρίτη, είναι πραγματικά πολύ σημαντική η μέρα αυτή και πολύ σημαντικό και για εμάς το My Radio 104,6 που θα είμαστε μέρος όλου αυτού του πράγματος. Θα τα πούμε εκεί. Πάμε σε ένα break.
1: Πάμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
13: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Είδες ένα βίντεο που έχει γίνει viral με τον Jacob Elordi στην Ιαπωνία?
1: Όχι, για πες.
0: Βγήκε από ένα, δεν ξέρω τι, εστιατόριο και τον πλησίασε ένα στον δρόμο για να του ζητήσει φωτογραφία. Mm-hmm. Και γενικότερα είχε μαζευτεί και λίγος άλλος κόσμος. Εντάξει, είναι ο Jason Elordi, έτσι βγήκε από το εστιατόριο, τον θέλανε να βγάλουν μαζί του φωτογραφία. Αυτός λοιπόν ο τύπος που ανέβασε το βίντεο πήγε από πίσω του κάποια στιγμή και τον ακούμπησε λίγο στην πλάτη, τον Elordi,
1: ναι,
0: εκεί που περπατούσε. Λίγο ξέρεις, έβαλε το χέρι του στην πλάτη του, όχι με βίαιο τρόπο. Και γυρνάει ο Jacob Elordi και του λέει: μα κουμπάς φιλέ, με ένα ύφος, δηλαδή, you don't touch me, you don't get to touch me, you don't get to touch me, dude, you don't get to touch me. Πω πω, μιλάμε, του γύρισε το μάτι. Του γύρισε το μάτι, τον τσάντισε πάρα πολύ. Που κοίταξε, εν μέρει έχει δίκιο ο Elordi, με την έννοια ότι δεν μπορεί ο καθένας να σ' ακουμπάει, έτσι.
1: Ναι, αλλά εντάξει τώρα μιλάμε.
0: Α, εντάξει ρε παιδάκι μου, και εσύ, δεν τον ακούμπησε πονηρά, ούτε
1: να σε πιάσει από το χέρι, να σου πιάσει από το σβέρκο.
0: Ναι, λίγο ξέρει. Εμάς εδώ στην Ελλάδα, αν έρθει ο Elordi στην Ελλάδα, θα πάθει κοκομπλόκο. Γιατί μέσα στην Ελλάδα είμαστε πολύ εκδηλωτικοί τύποι.
1: Αγκαλιές, φιλιά και τέτοια.
0: Ναι, έρχονται οι άνθρωποι, κορίτσι μου σου λένε. Που και αυτό ανάλογα, ξέρεις πως γίνεται, εννοείται, όταν έρθει κάποιος και σε ακουμπήσει με έναν τρόπο που είναι ακατάλληλος και παρεμβατικός και αυτό, θα εννοείται θα αντιδράσει, αλλά τώρα μιλάμε ίσα που τον... Τίποτα.
1: Πραγματικά,
0: του έκανε έτσι, βασικά σαν να του έκανε έτσι λίγο την πλάτη για να περάσει, ένα τέτοιο πράγμα του έκανε. Πω πω, δύσκολη στιγμή.
1: Δύσκολη, δύσκολη.
0: Awkward. Awkward. Το ανέβασε αυτός, τουλάχιστον κέρδισε το virality.
1: Να χαρά.
0: Δεν βγάλα selfie, αλλά τουλάχιστον έγινα viral.
1: Θα με δουν όλοι.
0: Θα με δουν όλοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά στο Μαρία 104,6 με...
1: Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια.
0: Ένα Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια. Δυναμώστε το λιγάκι, η ώρα έχει πάει 9:44.

0: Κάποιος μας αγαπάει σίγουρα εκεί στη ΔΕΗ, γι' αυτό μας δίνει το ίντερνετ που μας δίνει, αλλά και τη σταθερή τηλεφωνία που μας δίνει. Μας δίνει ίντερνετ άφθονο, γρήγορο, 1 Gbps ταχύτητα, προσιτό οικονομικά 19,90 ευρώ το μήνα. Δεν λαγκάρει, δεν κολλάει, δεν σέρνεται. Μας δίνει και σταθερή τηλεφωνία τώρα, με απεριόριστες κλήσεις σταθερά και κινητά εθνικά. 4 ευρώ το μήνα, οικονομικό δηλαδή και αυτό το πακέτο. Όλα αυτά εκεί στη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber, την οπτική είναι της ΔΕΗ δηλαδή για το ίντερνετ και τη σταθερή τηλεφωνία. Δεν μας αγαπάει κάποιος εκεί στη ΔΕΗ? Μας αγαπάει πάρα πολύ. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη? Τίποτα ιδιαίτερο. Να μπούμε στο day.gr/fiber και να μάθουμε πληροφορίες. Άπαξ και μάθουμε τις πληροφορίες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλουμε να συνδεθούμε και εμείς με το ΔΕΗ Fiber, διότι είναι το πιο οικονομικό, το πιο γρήγορο και το πιο προσιτό. Ήρθε η ώρα για ατζέντα. Η Κατερίνα Ιμπούκα, αυτή η γλωσσοπλάστης θα έλεγε κανείς.
1: Πραγματικά.
0: Η Κατερίνα εφευρίσκει λέξεις, εφευρίσκει έννοιες, ιδέες και ξέρω εγώ τι άλλο εφευρίσκει.
1: Όλα για την τέχνη.
0: Όλα για την τέχνη, την οποία και θα μας, έτσι, θα μας παρουσιάσει αυτή τη στιγμή στην ατζέντα μας και εμείς θα είμαστε αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή επιτέλους στα ημερολόγια και σας πάω στην αυριανή ημέρα, Σάββατο 13 Ιουνίου, και στο My Radio Live Concert, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στον προαύλιο χώρο. Από τις 9 το βράδυ και μετά, έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. Το The Street Market by Artistes βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στον προαύλιο χώρο του Ζαπίου έως και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Και εκτός από όλα τα χειροποίητα τζιριτζάτζουλα που μπορείτε να βρείτε εκεί, θα βρείτε και παιδικά εργαστήρια, workshops για μικρούς και μεγάλους, δράσεις και εκδηλώσεις. Σας πάω και στο Athens Photo Festival 2026. 70 καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες από 34 χώρες. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν φωτογραφικά έργα, διαδραστικές εγκαταστάσεις, προβολές, αρχαιακό υλικό και καλλιτεχνικές εκδόσεις, ενώ η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη μέχρι τις 26 Ιουλίου. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My radio.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: throwback επιτυχίες.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα. Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days. 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
15: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: MyRadio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Καθημερινά μέχρι τις 11. Και δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε αυτό το σπικάζ για την Ελένη Ξίγουις, γιατί σας έχω και διαγωνισμό. Αρχικά, Ελένη Ξίγουις, μιλάμε ότι είναι όλα πάρα πολύ κοντά, όλα αυτά τα ωραία που μπορούμε να πηγαίνουμε εύκολα και γρήγορα με αυτά τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια. Μπήκες λοιπόν και έφτασες στην Αίγινα, στο Αγκίστρι, στο Μπόρο, στην Ίδρα, στις Πέτσες. Μπορείς να κάνεις κράτηση στο hellenicseaways.gr ή να πάρεις τηλέφωνο στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App Application στο κινητό. Κατεβάζουμε εσύ όπως η θάλασσα. Seymour App το κατεβάζουμε και κλείνουμε. Ή μπορείς φυσικά να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μας εδώ στο My Radio και να διεκδικήσεις διπλά εισιτήρια στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698, δηλαδή 104 104 και 6. Θα γράψεις Ελένη Ξίγουις, το όνομα τεπώνυμό σου και θα μπει στην κλήρωση. Μιλάμε τώρα για ταξίδι στα νησιά του Σαρονικού. Η Ελένη Ξίγουις είναι ο μονόδρομος, η μοναδική εταιρεία που μπορεί να μας ταξιδέψει εύκολα, γρήγορα και απλά. Μπες λοιπόν στο Viber. Για να βλέπω το Viber λίγο να ενεργοποιείτε τώρα. Ελάτε 698-104-104-6. Ελένη Ξίγουις και το όνομα τεπώνυμό σας για να κερδίσετε διπλά εισιτηριάκια και να πάτε ακόμα και ημερήσιες εκδρομούλες. Πας εκεί καταπληκτικά. Πας το πρωί, κάνεις το μπανάκι σου και γυρνάς το βράδυ, διότι πιο εύκολα και γρήγορα θα πας στην Αίγινα ή στον Μπόρο ή στο Αγκίστρι παρά που να πάρεις τα μάξι και να πας Βάρκιζα να κάνεις ένα μπάνιο.
1: Ισχύει.
0: Και
1: ισχύει.
0: Πολύ πιο ωραία νερά θα βρεις εκεί φυσικά και θάλασσα και πολύ πιο γρήγορα θα πας. Και αν είσαι τυχερός θα πας και πολύ οικονομικά για τα πας τσάμπ. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ με τι?
1: Με έλικο κίνου.
0: Ορίστε.
1: Τι σου χρωστάω?
0: Πάμε ένα καινούριο έλικο κίνου. Τι σου χρωστάω? Πάρα και δεν ρευρώ. Άρε, λάκι. Πολλά φιλιά στην έλικο κίνου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο My Radio 104,6 και ο άλλος Γιώργος μας εδώ, ο υπεργαλαξιακός, θα σας δείξει τον τρόπο που μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα. Mm-hmm. Έτσι, μην τα βλέπετε λίγα. Άμα τα βάλετε μέσα στη χρονιά, είναι ένα ποσό το οποίο μπορείτε να το γλιτώσετε.
1: Είναι ένα φοβερό άρθρο που ανέβασε ένας τύπος στο Reddit.
0: Μάλιστα.
1: Που ουσιαστικά τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Ένας αναγραμματισμός στους αριθμούς, ναι, μπορεί να σου εξοικονομήσει, ρε παιδί μου, από 100 δολάρια μέχρι 250 το χρόνο.
0: 250 δολάρια το χρόνο, φίλοι μου.
1: Εντάξει,
0: είναι, και...
1: είναι κάτι. Τάξη, να έχεις
0: είναι κάτι.
1: Ο συγκεκριμένος έκανε ένα πείραμα. Μάλιστα. Μέσα σε μια χρονιά τι έκανε. Μάλιστα. Ουσιαστικά βγαίνανε έξω μια παρέα, πέραν ένα ταξί από εφαρμογή, ναι, έκανε διαδρομή 11.91,
0: ναι,
1: κόστιζε,
0: ναι,
1: έστειλε 11.19.
0: Α, άλλαζε τα τελευταία ψυχία, τα λεπτά. Ψυχία, ψηφία, τα λεπτά.
1: Ναι,
0: από 91-19.
1: Ναι, σε οποιοδήποτε ποσό όμως. Έστειλε ακριβώς το ποσό, δηλαδή, ναι, ό,τι ήταν, ξέρω εγώ, 10-12, τόσο είναι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία δύο ψηφία,
0: ναι,
1: που είναι τα cents που λέμε, έκανε πάντα.
0: Εκτός αν ήταν πιο μεγάλο το δεύτερο ψηφίο. Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: πάντα έβαζε, όταν το πρώτο ψηφίο ήταν πιο μεγάλο από το δεύτερο, τα έκανε ανάποδα και τα έβαζε ανάποδα. Οπότε έστελνε στον άλλον.
1: Ακριβώς, έστελνε στον άλλον πάντα λιγότερα.
0: Που εντάξει, δεν θα κάτσει και θα πει τώρα στο φίλο σου, αν είναι 11.91 και σου βάλει 11.19. Ποιο θα κάτσει και θα πει τώρα, ρε φίλε, ήταν 11.91.
1: Ναι,
0: μου βάλε 19. Τέλος πάντων, άσε πάνω ο φίλο σου το κάνει αυτό ξανά και ξανά και ξανά. Ίσως να πιστέψει ότι ίσως έχει και κάποια, ξέρω, κάποια μορφή δυσλεξία, ίσως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε δεν θα του το πει κιόλα, μην νιώσει και άσχημα. Που τι σημαίνει αυτό. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, λεπτό, το λεπτό, το λεπτό, το λεπτό, ανάποδα. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει γλιτώσει 200-250 δολαριάκια.
1: Ο συγκεκριμένος γλίτωσε 248.
0: Ορίστε. Είδες τι ωραία. Μιλάμε ότι αυτό για να το σκεφτεί κάποιος.
1: Πρέπει θέλει
0: το μυαλό του να
1: φοβερός,
0: είναι.
1: Φοβερός.
0: Δηλαδή αυτό σημαίνει αρχικά ότι το μυαλό σου είναι σοβαρό. Πολύ. Έχεις ένα IQ σοβαρό για να κάτσεις να σκεφτείς ότι ξέρεις, εγώ θα κάνω αυτό. Θα τα βάζω ανάποδα και έτσι θα τα γλιτώσω μέχρι το τέλος της χρονιάς.
1: Αλλά είναι το θέμα ότι μπαίνεις και στην ψυχολογία του άλλου. Γιατί είναι αυτό που λες τώρα, τι να του ζητήσω, 30 λεπτά.
0: Ναι, ποιος θα ζητούσε. Ξέρεις, μου βάλεις 30 λεπτά λιγότερα.
1: Ναι, γιατί το ποσό το έχει στείλει κομπλέ, αλλά τώρα και 30 λεπτά τι να του πω.
0: Εν τω μεταξύ, θα είσαι πάντα αυτό που δεν πληρώνει. Θα πληρώνει κάποιο άλλο και εσύ θα του βάζει τα λεπτά. Που εντάξει, εφόσον του τα βάζει εκείνη την ώρα.
1: Ξέρεις, είναι okay,
0: δεν, ναι, δεν θα πιστέψει κανένα.
1: Δεν χρωστάσαι κάποιον.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και τι θα σου πει για τα λεπτά. Εμείς σας δείχνουμε τρόπους για να γλιτώσετε χρήματα.
1: Φανταστικούς τρόπους.
0: Πολύ φανταστικούς και πολύ έτοιμους, θα έλεγε κανείς.
1: Έτοιμους πάνω απ' όλα.
0: Ακούστε όμως κάτι. Σας έχω όντως τρόπο πάρα πολύ ωραίο, σωστό και πανέντιμο να κερδίσετε χρήματα. Και είναι να βάλετε την οπτική ίνα της ΔΕΗ. Και την οπτική ίνα και τη σταθερή τηλεφωνία της ΔΕΗ. ΔΕΗ Fiber, λοιπόν, διότι μιλάμε για το πιο οικονομικό πακέτο. Διότι έχει 19,90 ευρώ το μήνα το απεριόριστο και πανγρήγορο 1 Gbps ταχύτητας ίντερνετ. Εντάξει. Και 4 ευρώ το μήνα η σταθερή τηλεφωνία πια, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Άρα, οικονομία. Προσιτό πολύ οικονομικά πακέτο. Γρήγορο ίντερνετ αδιάκοπο και ασταμάτητο. Και σταθερή τηλεφωνία. Μπείτε λοιπόν στο day.gr / Fiber και μάθετε περισσότερα για να συνδεθείτε. Τώρα το άλλο δεν το προτείνουμε. Εμείς απλά λέμε τι λέει ο φίλος.
1: Ο φίλος το έκανε.
0: Πάντως εγώ θα το κάνω. Break.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 2-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: λοιπόν, My Radio 104,6 και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι αύριο Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ έχουμε παρτάρα. Έχουμε παρτάρα λοιπόν στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από τις 9 το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα με τους Πασπαρτού The Band σε ένα live stage όπου θα γίνει χαμός. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορείτε να έρθετε όλοι, σας περιμένουμε. Θα είμαστε εκεί για να καλωσορίσουμε με έναν τρόπο το καλοκαίρι. Δηλαδή αυτό το πάρτι είναι το πρώτο έτσι My Radio Live Concert του καλοκαιριού, ώστε να μπούμε έτσι μέσα στον Ιούνιο και σε όλη αυτή τη διαδικασία της, των διακοπών πολύ δυναμικά. Ελάτε λοιπόν αύριο στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Λοιπόν, λίγο ακόμα έχει μείνει. Θα πάμε με...
1: με Γιώργο Μαζονάκη.
0: Εσένα π' αγαπάω και ζηλεύω. Λατρεύω, ζηλεύω. Μου λείπεις και τα σπάω και χορεύω, ζηλεύω. Γιατί ορίζοντα να ζω.
1: Απέξω από ξένη.

0: καλά.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ, ΠΠΟ Τσαουσέλου.
2: Και εγώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και ήρθε η ώρα έτσι να σας χαιρετήσουμε, να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα για να δώσουμε σκυτάλη στην Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και στην Όλγα φυσικά μέχρι τη μία, όπου θα συνεχίσει την υπέροχη παρέα μας εδώ στο MyRadio 104,6. Δεν ξεχνάμε ότι έρχεται Σαββατοκύριακο που μπορεί να λένε για βροχές, αλλά δεν θα είναι και όλο το Σαββατοκύριακο βροχερό.
2: Κάπου όπα δηλαδή.
1: Κάπου όπα. Χαλάζει.
2: Εμένα το έχω δει.
1: Θα έχει όμως και λίγο ήλιο. Και όπως και να έχει, και τη βροχή και το χαλάζει και τη συννεφιά, ό,τι και να έχει, εσείς το πρωί που ξυπνάτε θα βάζετε αντιλιακό. Ο ήλιος βγαίνει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει εκεί πάνω ο ήλιος, απλά έχει σύννεφα καμιά φορά. Οι ακτίνες του όμως περνούν. Το πρόσωπό μας επηρεάζεται από τον ήλιο ακόμα και όταν έχει συννεφιά. Οπότε βάζουμε κάθε πρωί αντιλιακό και ακόμα καλύτερα βάζουμε αυτό το καταπληκτικό, τα δύο αυτά καταπληκτικά αντιλιακά από Youth Lab, που είναι το Matte Invisible Stick SPF 50 και το Matte Makeup Stick SPF 50. Δεν είναι μόνο αντιλιακή προστασία, είναι και αντιγυραντική η δράση. Δεν έχουν λιπαρότητα, έχουν μια φυσική κάλυψη με χρώμα, χαρίζουν βαθύ και ομοιόμορφο μαύρισμα και έχουν φοβερό αποτέλεσμα. Πρέπει οπωσδήποτε να τα βάζουμε στο πρόσωπό μας, ακόμα και όταν έχει βροχή. Όχι μόνο στο πρόσωπο φυσικά, και στο σώμα. Αλλά εντάξει, στο σώμα δεν βάζουμε αντιλιακό το πρωί που ξυπνάμε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν δεν πάμε στα άλλα σταλίδια, δεν βάζουμε. Αλλά στο πρόσωπο οπωσδήποτε. Οπότε, δείτε αυτά τα δύο προϊόντα της Youth Lab, γιατί είναι στα αλήθεια καταπληκτικά. Και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πολύ καλύτερο από ό,τι το είχατε φανταστεί και το περιμένατε. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Και τη Δευτέρα με το καλό το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Throwback επιτυχίες.
1: Best 103,1.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: Καζελ Μπόργκο.
6: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
7: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
8: Live your fantasy.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
12: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Η μουσική του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Best 103,1.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
2: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
1: Η κουζίνα μοναδική.
2: Γαλάζιο.
1: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
2: Γαλάζιο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Γαλάζιο. Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
5: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
6: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ?
8: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Εκεί είναι ο Σαράντης.
8: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
10: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
9: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
10: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
9: Τηλέφωνο 22410-92-790.
10: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
11: Σκόρδον το ελληνικό. Σκόρδον το φλογοβόλο.
12: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου, ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-456-534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
8: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
7: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
8: Η ίδια.
7: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
13: Η βραβευμένη πανελλαδικά Pizza Pasta Τσαπερδόνα.
14: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
14: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
14: Τρατορία πιτσαρία Τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς.
15: Lasciatemi cantare.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Best 103,1. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
0: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
0: Lipton Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά
6: σας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι και

0: δω τη νύχτα.
1: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουήλ, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Casa di Porta. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Casa Il Borgo, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
6: Δηλαδή,
5: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχι και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
10: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
9: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
10: Το Γιώργο τον βλέπετε?
9: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
10: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
9: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
10: Είστε σίγουρα medium?
11: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
13: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
14: Daily Couscous.

0: αρχός.
1: Και φτάνουμε και στο φινάλε αυτής της εβδομάδας. Η Αντέλη Κούσκους είναι στην παρέα σου. Με Ελένα Ζευγαρά ξεκινήσαμε. Μαύρα φεγγάρια. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
2: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
1: Η αλλεργία έχει δώσει πάρα πολύ πόνο. Εντάξει, έχουμε φτάσει ρε παιδιά σχεδόν στα μέσα του Ιούνιου. Είναι λογικό αυτό το πράγμα?
2: Κάποιος μου έλεγε, κάτσε να σκεφτώ τώρα, δεν θυμάμαι. Ένας φίλος μου
1: τώρα. Όχι, προωθούμε έτσι σε όλη μας ζωή.
2: Ότι γενικά επειδή έχει αλλάξει πάρα πολύ η φάση και έχει αλλάξει και το κλίμα και τα πάντα όλα. Έχει αλλεργία συνέχεια. Δηλαδή,
1: εμένα μου λέγανε χτες ότι αν είδα, το αργήσαμε πολύ φέτος να βγάλουμε το, να ξεκινήσουμε το air condition. Οπότε θα πάει πολύ ζεστός καιρός μέχρι μέσα. Οπότε και οι αλλεργίες θα πάνε.
2: Εμένα πάντως που με πειράζει το air condition, ας πούμε, τώρα έχει ξεκινήσει και με ενοχλεί αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μπουκώνει η μύτη μου. Τέλος πάντων, παιδιά, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, φυσικά. Ένας μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη MasterCard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί και με κάθε σου αγορά ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Η MasterCard 25 χρόνια τώρα μας χαρίζει απίστευτες προσφορές, συμμετοχές σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς. Και μην ξεχνάς, επιλέγοντας τα προϊόντα ιδιωτικής κατά στο Μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνει και διπλούς πόντους. Πέγγι Ζήνα έρχεται άμυνα και εμείς για 2 ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα.

0: Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, έχει την πρώτη του μεγάλη συναυλία στο Βεάκιο, στην Αθήνα, για όποιους βρεθούν, ας πούμε, στο λεκανοπέδιο της Αττικής τη Δευτέρα.
1: Το λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Τα παρέα.
1: Βεβαίως, παιδιά, να έρθετε, να τον απολαύσετε τον Πάνω Σκιάμο. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει να κάνει κανονικό κέφι, είναι σίγουρα Πάνω Σκιάμος. Υπάρχει αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Αλήθεια,
0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται, ήθελε εγώ με σένα, ολοκαίρινο τραγούδι. Κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Το ακούσαμε εμείς και
1: βεβαίως,
0: πρώτα εδώ, έτσι. Όμορφα. Και γιατί σε αντιλικούς κους πάντα ακούς.
1: Τι σκέφτομαι αν ο Γιώργος Σαμπάνης είναι ακόμα.
0: Στον Τεούς.
1: Ναι.
0: Είναι μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
1: Εντάξει, αυτό, γι' αυτό κοιτούσα δεξιά και αριστερά και λέω είναι, δεν είναι.
0: Είμαι εδώ να στα πω όλα. Να σου λύσω κάθε σου πορεία.
1: Τέλεια.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, είπε το παιδί.
1: Εντάξει, να...
0: Και τα είχε πει και ο Ανδρέας Τάμος πριν χρόνια.
1: Και συμβαίνει γενικότερα στη ζωή, ετούτη να ξέρεις.
0: Καλά.
1: Χαμόγελο.
0: Στο τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή.
1: Διάβαζα ότι υπάρχει μια, σε μια έρευνα που έλεγε ρε παιδί μου ότι πλέον είναι πολύ σπάνιο να βρει μια κανονική, ας πούμε, σχέση. Που να είναι όλα σωστά. Να υπάρχει.
0: Να σε ρωτήσω
1: σεβασμός.
0: Λίγο κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πιστεύεις ότι η κανονικότητα και η μη κανονικότητα έχει να κάνει με το πόσο εντός εισαγωγικών έχουμε απελευθερωθεί?
1: Ρε εσύ, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την απελευθέρωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρώ
0: δηλαδή,
1: απλά.
0: Δηλαδή, παλιά έλεγες, ας πούμε.
1: Ξέρεις τι πιστεύω. Ναι. Πιστεύω απλά ότι επικοινωνείται πολύ περισσότερο. Θεωρώ ότι αυτό συνέβαινε και παλιά. Παρόλο που ίσως παλιά ήταν και πολύ πιο εύκολο κιόλας. Γιατί δεν υπήρχαν και τα κινητά, τα social media κλπ. Μετά κάπως ήρθαν αυτά. Οπότε υπήρξε ένας παραπάνω έλεγχος και κάπως. Ρε παιδί μου, μαζεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι και μετά απελευθερώθηκαν πάλι. Κάπως έτσι αισθάνομαι.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχουμε φύγει από το εμείς και έχουμε πάει στο εγώ στο 100%. Αν δεν κάνεις η σχέση είναι μεταξύ δύο ανθρώπων, είναι μία αμοιβαία.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
3: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
4: Γαλάζιο restaurant and beach bar.
5: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
4: Η κουζίνα μοναδική.
5: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
5: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Γαλάζιο.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
6: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και μιλάμε για σχέσεις.
1: Εδώ τώρα έχουν ανάψει τα αίματα, γίνεται ένας χαμός. Στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Κοίτα, γενικά γίνεται ένα πατακλάνι εκεί έξω. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει τόσο πολύ με το. Σίγουρα έχει να κάνει με το εγώ. Εννοείται και σίγουρα η σχέση είναι υποχώρηση. Απλά παλιά.
0: Όχι υποχώρηση από μια πλευρά. Είναι αμοιβαία υποχώρηση.
1: Συμφωνώ. Είναι αμοιβαίες υποχωρήσεις. Το θέμα είναι για ποια πράγματα θα υποχωρήσεις. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό να υποχωρήσεις, ας πούμε, γιατί διάβαζα, ξέρω εγώ, ότι δεν θέλει να δουλεύω και θέλει να κάθομαι στο σπίτι. Αυτό δεν είναι υποχώρηση. Αυτό είναι. Τα κάνω όλα στην άκρη, ας πούμε. Κάνω τη ζωή μου στην άκρη.
0: Κοίτα, εκτός αν το θέλεις.
1: Ναι, προφανώς για να το λέει δεν το θέλει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι υποχώρηση. Αυτό είναι κάνω τη ζωή μου στην άκρη. Και τελείως διαφορετικό να κάνεις υποχώρηση όταν θα πας διακοπές στο Κιάτο ή αν θα πας διακοπές στην Σέριφο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ, εσύ το θεωρείς, το βάζεις στα παραδείγματα σε πάρα πολύ απλά πράγματα. Εγώ το είχα στο μυαλό μου σε κάτι πολύ πιο σύνθετο. Σουσουρώ και επιστρέφω.

0: σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ, τα έχετε σπάσει, η αλήθεια είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Είμαστε πόσες μέρες για τα βραβεία.
1: Ναι, τίποτα δεν
0: έμεινε. Και ήδη έχουν ξεκινήσει και οι πρόβες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, ναι. Έχουν ξεκινήσει οι πρόβες. Ένας χαμός γίνεται. Ένα πολύ ωραίο stage έχει έτσι στηθεί. Θα δείτε πολύ όμορφα πράγματα και από. Και έβλεπα την Μαρίνα Σπανού που θα είναι στο. Που θα είναι και εκείνη στα βραβεία και έλεγε ότι θα κάνει κάτι πολύ διαφορετικό και κάτι πάρα πολύ χορευτικό. Ούσα και χορεύτρια κοπέλα, βέβαια.
0: Η Μαρίνα Σπανού όμως μας έχει συνηθίσει με χορευτικά Beyoncé και Dua Lipa.
1: Τις τελευταίες της συναυλίες. Γιατί διαφορετικά μας είχε ξεκινήσει και έκανε πάρα πολύ εντύπωση.

0: κοπέλα, βέβαια.
1: Η Μαρίνα Σπανού όμως μας έχει συνηθίσει με χωριστικά Beyoncé και Dua Lipa
0: τις τελευταίες της συναυλίες. Γιατί διαφορετικά μας είχε ξεκινήσει και έκανε πάρα πολύ εντύπωση.

0: Όνειρο βαθύ από την Κλαβδία, Παρασκευή σήμερα, 12 του Ιούνιου, και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα.
1: Δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή.
0: Δεν έχουμε ξεκινήσει δεύτερη ώρα κι εσύ.
1: Κάτσε.
0: Κοντεύουμε.
1: Εντάξει, τι έχει μείνει. Λίγα λεπτά έχουν μείνει για αυτή τη δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή. Τέλος πάντων, παιδιά.
0: Βιάζεται να τελειώσει, θέλει να φύγει.
1: Όχι, δεν βιάζουμε.
0: Βιάζεται να τελειώσει, θέλει να φύγει. Το λέω εγώ.
1: Έχω ένα ραντεβού. Εντάξει.
0: Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιά στα
1: βάθη. Κανείς δεν θα το έχει μάθει και ποτέ. Λοιπόν, έχουμε ένα daily throwback, μην το ξεχνάτε αυτό, μιας και κάναμε πολύ throwback τώρα με αυτό που λέγουμε τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο.
0: Σήμερα το λες εσύ, ε?
1: Εγώ το λέω, φυσικά. Το έχω βρει.
0: Το έχω βρει.
1: Το έχω βρει.
0: Σε έχω βρει και σε χάνω.
1: Έχω βρει το daily throwback μου, το οποίο μας το στείλατε εσείς μέσα εδώ στα social. Daily Couscous στο Facebook. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Daily Couscous, το Παυλακούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Γιατί δεν τα λες?
1: Γιατί έχω διάσπαση ψυχής και οπότε θέλω να με φέρνει. Αν έχω εγώ μία, βέβαια εσύ έχεις 10, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων.
0: Καλός άνθρωπος.
1: Δεν είναι κακό αυτό, είσαι από αυτά που δηλώνει και ξυπνάδα.
0: Καλά, εγώ έχω πολύ, αλλά δεν είναι το θέμα μας εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων, κάτι ήθελα να πω. Α, ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ στο Facebook μπαίνεις, αν εξαιρέσεις δηλαδή το.
0: Και ξέρεις και τι ωραία που πηγαίνει η σελίδα μας στο Facebook.
1: Η σελίδα μας, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Αν εξαιρέσεις τη σελίδα μας, γενικά στο Facebook, στο λογαριασμό σου μπαίνεις.
2: Είμαι κορίτσι. Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410 43613 και 6944 65 15 75.

0: από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
4: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
6: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
5: Μανιτάρια κομμένα λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
6: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
6: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
9: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα 4 ώρες, εδώ είμαστε ένα τελικό σκούς στην παρέα σου. Ίσως αύριο, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς.
1: Ίσως αύριο να μπει στο Facebook.
0: Ίσως αύριο.
1: Παιδιά, έχουμε ανοίξει τώρα μια συζήτηση εδώ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όση ώρα ακούγαμε και όση ώρα ακούγαμε μουσική. Τέλος
0: κάνει
1: πάντων.
0: Bullying στο Facebook.
1: Δεν κάνω bullying. Σε ρωτάω.
0: Θα σε πιάσει ο Μάρκ και θα γίνει Πατακλάν μεγάλο.
1: Και έχει μια σκασίλα ο Μάρκ για μένα.
0: Ο Μάκ δεν έχει δει. Εμένα.
1: Του μαρκάρει όλου.
0: Η θεία μου, η Βασιλίτσα, είχε ανεβάσει. Μάκ, δεν σου επιτρέπω να παίρνει τα προσωπικά μου στοιχεία. Προσωπικά του είχε ανεβάσει μήνυμα.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Μπράβο στη
0: και
1: θεία,
0: φοβήθηκε.
1: Η έγινε... Βασιλίτσα ή ο Μάκ.
0: Ο Μάκ τον έκανε 3 παρά 2.
1: Ναι. Αμοριανή. Αμοριανή, η θεία
0: ναι,
1: σου. Τα βάζουμε Αμοριανό, ρε Παναγιώτη τώρα. Τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης που είναι παντού, κανονικά. Μπαίνετε και βλέπετε μέσα το διδαστικό χάρτη, παιδιά. Μπορείτε να μπείτε κατεβάζοντας φυσικά το application του Μασούτη. Μια και έρχονται και διακοπές τώρα και λέμε και μιλάμε για τα νησιά. Επίσης, μια και λέγαμε και για αλλεργίες, να ξέρετε ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επίφοβο, είναι το air condition. Αν υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να φοβάσαι καθόλου στο Μασούτη, είναι τα κλιματιστικά, γιατί καθαρίζονται με. Ειδικά φίλτρα, με ειδικά τα πάντα όλα εκεί πέρα κάνουν τους ακριβώς βιοκλιματικά. Οπότε να το έχετε και αυτό στα υπόψη σας, πέραν φυσικά της μάσκαρ, το που είναι το μεγαλύτερο πλοίο οικονομία σας και μπαίνετε και κάνετε τις αγορές σας και κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ. Και έρχεται.
0: Με Daily Throwback θα επιστρέψουμε, αλλά μια και είπες λογαριασμό, Κατερίνα Λιώργη.
1: Βεβαίως.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Και την Γαρμπή υποσυνείδητο.
1: Και την Γαρμπή λοιπόν είναι αυτή. Εμείς τώρα θα πάμε.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Couscous, Kato Pavla Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας.
1: Και στείλτε μας και τα μηνύματα σας να μας πείτε αν μπαίνετε στο Facebook. Έχω φοβερή απορία.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν μιλάμε για τη σελίδα, δεν μιλάμε για το επαγγελματικό, για τις προσωπικές, για τα προσωπικά προφίλ.
0: Εντάξει, λέω, εντάξει, λέω.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 1995.
0: Μάλιστα.
1: Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Με μουσική και στίχους από τον πολύ αγαπημένο μας Φίβο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Κάτσε γιατί φορτώνει εδώ πέρα το.
0: 95, πού έγραφε ο Φίβο σε άντρα. Για λέγει.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα για να φορτώσει αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν. Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω. Κάποιοι με είπανε.
0: Ακόμα. Πώς έχω στην καρδιά λευκό μητρό. Κάποιοι με είπανε ονείρο πόλο. Πώς θα πω εσένα μόνο. Για συνέχισε.
1: Μετά είναι το ρεφρέν. Θέλει να μας πει το ρεφρέν. Γιατί αυτό είναι. Κάποιοι με είπανε παιδί
0: μάνε,
1: ακόμα.
0: Εγώ όμως τη στα συγχωρώ. Τι θέλω και την αγαπώ. Ξέρω πως τα λογική αυτή. Μ' αρέσει, θέλω να το πω.
1: Α, τα πες του, εγώ μαζί σου είμαι. Και η ζωή μου πως θα αλλάζει χρώμα.
0: Ναι.
1: Πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα, σαν ορφανή από ζωγραφιά κορνίζα. Είναι φοβερό που ξέρεις το που λέει και δεν
0: ξέρεις. Κάποιοι με είπανε αυτό. Πώς μου έχει κολλήσει ότι θα συγχωρώ εγώ.
1: Άνδρες καλλιτέχνες.
0: Ο Κόκοντας είναι καλό, δεν είμαι τους Κόκοντας. Αφού τους λέω τώρα ότι θα συγχωρώ. Κάποιοι με είπανε ονείρο πόλο που αγαπώ εσένα μόνο. Αχ, θα τρελαθώ. Τι τραβάω τώρα. Πού να το πω αυτό που είπε.
1: Έλα λίγο στη θέση μου! Έλα λίγο στη θέση μου!
0: Μη μιλάς με συντονίες.
1: Όχι, όχι, βεβαίως. Να σου ξαναπώ άλλη μία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κάποιοι με είπαν ακόμα αθώο. Πως έχω στην καρδιά λευκό μητρό. Κάποιοι με είπαν ονειροπόλο που θέλω να αγαπώ εσένα μόνο. Κάποιοι με είπαν παιδί ακόμα. Και η ζωή μου πως θα αλλάζει χρώμα. Πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα σαν ορφανή από ζωγραφιά κορνίζα.
0: Αυτά έχει πει μόνο.
1: Αυτά έχει πει μόνο.
0: Άρε Φίβο, τι τραβάω. Ξέρω τα κουμπλέ και δεν θυμάμαι το ρεφρέν.
1: Δεν φοβερό αυτό.
0: Κάποιοι με είπανε ονείρο πόνο. Πως αγαπάω εσένα μόνο.
1: Μας το πιο δημιουργικό.
0: Παιδιά μου έχει κολλήσει το μανέχο, αλλά τα συγχωρώ. Και δεν με αφήνει να. Δηλαδή μπαίνω σε άλλο τέτοιο.
1: Το καταλαβαίνω. Μπαίνει τελείω σε άλλο τέτοιο, ναι. Μπαίνει σε άλλο δρόμο τελείω.
0: Δεν είναι η ανεμόνα. Τα ονείρα μου σαν τα πέταλα μια ανέμονα. Που τα σκορπίσει σβήσοντα σαν να σου χειμώνα.
1: Η ανεμόνα είναι. Δεν είναι η ανεμόνα, η ανεμόνα είναι.
0: Δημήτρη Κόκοτα, λοιπόν, ανεμόνα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βαμβή, εδώ είμαστε.
1: Ξέρω
0: τι ζητάω, τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει.
1: Μόνο αυτό μετράει. High five.
0: Έτσι.
1: Εσείς που μας ακούτε εδώ πέρα.
0: Άλλο
1: ξέρω.
0: Αγάπη και άλλο σεξ.
1: Άλλο θέλω και άλλο θες.
0: Σε κάλυψα.
1: Σωστό.
0: Έχεις... Έχω πει όλα.
1: Έχεις το δίκιο.
0: Έχω τη σεβαστή.
1: Έχεις τη σεβαστή και το δίκιο το απόλυτο.
0: Έχω τη σεβαστή, έχω και το δίκιο. Δεν με κοιτάζει. Έχεις το δίκιο το απόλυτο.
1: Το έχεις το δίκιο αυτό.
0: Το έχω.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Τέλος πάντων, έβλεπα που πήγε και η Έλληνα Τσαγκρινού μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντέρα που πήγανε στην συνέβλεια της Ανάστασης Θεοδωρίδου. Γιατί ανέβασε η Έλληνα Τσαγκρινού.
0: Ήμασταν και τις προάλλες, είχαμε πάει που έπαιζε μουσική ο Θέμης Γεωργιοντάς.
1: Ναι.
0: Και ήταν εκεί πέρα που βάλαν και το El Diablo και ανεβάζανε
1: βιντεάκια. Ωραία,
0: Love Birds.
1: Μπράβο. Αυτό.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
4: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
5: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε ένα τελικό κούζινο στην παρέα σου. Και εδώ συμβαίνουν πολλά. Και το βασικό που συμβαίνει είναι ότι ακούς την καλύτερη μουσική, μαθαίνεις όλα τα τελευταία νέα. Η Ειρήνη Williams την έχει πιάσει.
1: Με έχει πιάσει ένα νευρικό γέλιο. Παιδιά, σας ζητώ συγγνώμη. Δεν φταίω όμως εγώ, διότι αν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στις γκριμάτσες. Πάρα πολύ καλός στις γκριμάτσες όμως. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, τι να σας πω τώρα. Το έχει. Με πιάνει και ένα νευρικό γέλιο. Αυτό ήθελα να πω, δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, όπου και αν είστε, ελάτε εδώ. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο παρέα. Και ξεκινήστε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη απορία για το τελικά πού θα πάτε φέτο το καλοκαίρι. Ποιο θα είναι αυτό το νησί που θα επικρατήσει.
0: Τελικά, σε θέλω.
1: Γιατί σε αμοργός και πάρα πολύ να ξέρει.
0: Αμοργός, όλοι μου έχουν πάρει.
1: Ναι. Γενικά έχει αρχίσει, το βλέπω και στα social.
0: Ανεβασμένη ήταν η αμοργός, αγαπή. Δηλαδή κάπου ένα όπα. Από κατάδα και επιστρέφω.
1: Εντάξει.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Επιπτώσεις. Ένα τηλεκουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Καταλήξαμε τελικά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ξέρουμε, έχουμε μείνει στο ρίμπας. Είμαστε στάνταρ σίγουροι.
0: Σίγουροι δεν είμαστε για τίποτα, γιατί δεν είμαστε εμείς επιχειρηματίες. Αλλά.
1: Μέχρι στιγμής
0: έτσι,
1: το ξέρουμε.
0: Έτσι γνωρίζω.
1: Okay, εντάξει.
0: Ακούω διάφορες συζητήσεις. Εγώ δεν αναφέρομαι, δεν λέω τίποτα. Ακούω. Συλλέγω τις πληροφορίες μου όμορφα και ωραία.
1: Ναι.
0: Και αβίαστα.
1: Και
0: θα έρθει το πρόγραμμα του χρόνου για να πούμε τα καθέκαστα.
1: Για να μας πεις τα καθέκαστα.
0: Κοίτα, είναι μια μεγάλη παραγωγή. Το Ρίπας είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι παρατημένο 20 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι εύκολο η αναβίωσή του. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν προλάβουν να το φτιάξουν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, θεωρώ ότι δεν έχει και νόημα. Δηλαδή είναι καλοκαιρινό μαγαζί, είναι ανοιχτό. Δηλαδή μπορείς να δουλέψεις Αύγουστο, δεν μπορείς να δουλέψεις στην Αθήνα. Οπότε στην ουσία έναν Ιούλιο έχεις και ένα Σεπτέμβρη.
1: Αν δεν είσαι, δεν μπορείς να δουλέψεις τον Αύγουστο.
0: Γιατί δεν έχει κόσμο να έρθει.
1: Αν είσαι παραλιακά, μωρέ.
0: Δεν έχει κόσμο να έρθει, μάτια.
1: Από το Πέριξε από εκεί πέρα.
0: Είναι 2.000 θέσεων το Ρίμπας, δεν είναι μικρό.
1: 2.000 θέσεων.
0: 2.007.
1: Άρε πατέρα.
0: Έτσι,
1: άρε πατέρα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Σαφάρι επιτυχίες, Ρία Ελληνίδου έρχεται.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν και εσένα. Για σένα, σε εσένα αναφέρομαι συγκεκριμένα.
1: Εγώ γιατί σε πληγώσα?
0: Εσύ με πληγώνεις καθημερινά.
1: Όχι, εγώ ό,τι είναι να πληγώσω στη ζωή μου, το έχω πληγώσει τελείως.
0: Αλίμονο.
1: Και το έχω λουστεί.
0: Και το έχεις λουστεί κιόλας.
1: Ναι, το έχω λουστεί κιόλας.
0: Λούζεσαι.
1: Γιατί τελικά πλήθηκα, λέω.
0: Κατάστασή μας λοιπόν. Φεύγουμε για ένα Σαββατοκυριακό. Μπράβο. Γιατί χρειάζεται. Γιατί είναι αναγκαίο. Τη Δευτέρα όμως ακριβώς στην ίδια ώρα στην Ιακωνική.
1: Και ακούσαμε τη Στέλλα, καλή να πάτε να την δείτε και στο Χάραμα. Δεν είναι τίποτα. Παιδιά, 3 ώρες δρόμος είναι.
0: Και πολύ
1: σε
0: ωραία. Σε
1: που είσαστε από την Αθήνα.
0: Αν μπορείτε να είστε και στα Πέριξ, οπότε μια χαρά. Μπορείτε να είστε και στην Πάτρα, μια χαρά. Πάτε ωραιότατα. Λοιπόν, εξαιρετικά. Εμείς Δευτέρα ακριβώς στην ίδια ώρα στην Ιακωνική. Συγγνώμη τα παρέα σου.
1: Βέβαια.

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
5: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
5: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
6: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
5: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
6: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
6: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
5: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
6: Μπορείς να αντισταθείς.
7: Lasciatemi cantare.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
4: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
5: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
6: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
6: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
5: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα. Επιτέλους Παρασκευή. Το τελευταίο δίωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα στον νούμερο 1 σταθμό. Για τις επιτυχίες. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ματθαίος. Ήρθε η σειρά μου. Πήρα θέση για να μείνω εδώ μέχρι τις 4. 120 λεπτά ξεκινάνε τώρα. Για να φέρουμε πιο κοντά άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι πως όταν έρχεται αυτή εδώ η μέρα, η Παρασκευή, ξέρεις ότι τελειώνει σιγά σιγά η εβδομάδα. Έρχεται το σουκού και σίγουρα προετοιμαζόμαστε για πάρα πολύ ωραία πράγματα, για εξόδους, για τους περισσότερους. Και όπως λέω, όλα ξεκινάνε μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Μέχρι τις 4 έχω ετοιμάσει τα καλύτερα. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Η Κατερίνα Λιόλιου. Στα προτινόμενα της Παρασκευής. Εδώ στο Best 103,1.

όπως ακριβώς λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Από πάρτι σε πάρτι, αυτό που θα κάνουμε σίγουρα αυτό εδώ το καλοκαίρι. Αύριο Σάββατο, closing party στον Εσπερινό, στα Μαριτσά. Θα είμαστε εκεί σε ένα σούπερ βράδυ. Σαββάτου είναι μεσημέρι Παρασκευή. Είμαστε παρέα εδώ στον καλύτερο και στο Viber. Θα λέμε παιδιά και σήμερα στο 697-031-1031-www.bestfm1031.gr. Τα μηνύματά σας και μέσα από το Instagram. Εννοείται είναι καλοδεχούμενα και από τον λογαριασμό του Best. Και φυσικά, όπως λέω πάντα, και από τον δικό μου εννοείται πως είναι καλοδεχούμενα τα μηνύματά σας. Και σήμερα γινόμαστε μια πολύ πολύ μεγάλη και όμορφη παρέα για να βάλουμε δροσιά στο μεσημέρι της Παρασκευής και να φέρουμε πιο κοντά άλλο ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο, όπως είπα, έχουμε να κάνουμε υπέροχα πράγματα. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ, δυνατά, στο ραδιόφωνο σου.

0: Best 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz, Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410 83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 4.

0: προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι, Λεωφόρος Ηρακλειδών 1, τηλέφωνο 22410-37436.
1: Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις συνταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-456-534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
7: Αμέσως τώρα.
8: Αμέσως τώρα.
7: Η μουσική του σήμερα
8: και όλα τα αγαπημένα
7: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
9: Τέλος το break των 2:30. Επιστροφή εδώ στα δικά μας. Το επιτέλους Παρασκευή, το τελευταίο 2ωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται και σίγουρα θα το εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως είπα και λίγο πριν. Ο ήλιος σήμερα δίνει ρεσιτάλ. Οκ, και εμείς εννοείται πως απαντάμε με τα καλύτερα. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες και τα αγαπημένα παίζουν εδώ στο ραδιοφωνό σου. Υπομονή σε εσάς που οδηγάτε αυτήν εδώ την ώρα. Αν είστε καθοδόν, δυναμώστε λίγο ακόμα την ένταση. Αν είστε στη δουλειά σας, παρέα για να κάνουμε την ώρα σας μοναδική μαζί με τα καλύτερα, την ώρα σας ευχάριστη εδώ όπως συνηθίζουμε πάντα στον Best 103,1. Σε λίγο στα βέντο, Νίκος Βέρφτης, Νίνο Μαζιόζεφιν, Γιώργος Σαμπάνης, προηγείται ο Δήμος Αναστασιάδης εδώ στον καλύτερο

0: Τι κάνει.
1: Πάρα πολύ αγαπημένο στον Best 103,1. Το ζητήσατε, το ακούσατε. Εδώ ήταν ο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Μεσημέρι Παρασκευής με ζέστη στο νησί, όπως είπαμε. Και πριν παρέα, και σήμερα κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες για να αποχαιρετήσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα μουσικά με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα τελειώνουν και οι εξετάσεις στα Λύκεια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα τάξη των Λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Γιώργος Σαμπάνης, άλλαξε τα όλα σε λίγο. Η Ελένη Φουρέιρα για να μας πάει στο break των 3. Επιστρέφω για άλλα 60 λεπτά εδώ στον Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
2: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι

0: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Aliki, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Μια σταγόνα από κοκτέιλ, μια νότα από μακρινές μουσικές, μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
6: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση, είναι φως, είναι ταξίδι.
5: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
6: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσσο. Portatif Bar, γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
7: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
8: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
7: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
8: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
7: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
8: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
8: Από το 2008 τρώμε μαζί.
9: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
10: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
9: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
10: Το Γιώργο τον βλέπετε?
9: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
10: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
9: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
10: Είστε σίγουρα medium?
11: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions.
9: Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Πρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
13: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
14: Δηλαδή?
13: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
14: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
15: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
16: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
15: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
16: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
15: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
17: Αμέσως τώρα.
18: Αμέσως τώρα.
17: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
19: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στον Best 103,1, στον νούμερο 1. Για τις επιτυχίες, το επιτέλους Παρασκευή, το τελευταίο δίωρο της εβδομάδας αυτής, Παρασκευή 12 Ιουνίου, Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, την Τετάρτη 17 του μήνα στις 7.30 στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλή Ρουτάκι Φωτό, υποδέχεται ξανά την μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής pop σκηνής σε μια βραδιά γεμάτη με stars, εκρηκτικές εμφανίσεις, δυνατές μουσικές στιγμές και σίγουρα το μοναδικό VMI Vibe. Αν είστε στην πρωτεύουσα αυτές τις ημερομηνίες, ειδικά αυτή την ημερομηνία, αξίζει να πάτε, παιδιά. Θα περάσετε καταπληκτικά. Τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ σηματοδοτούν σίγουρα την έναρξη του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Είναι η στιγμή που η πόλη μπαίνει σε καλοκαιρινή διάθεση. Η μουσική δυναμώνει, εννοείται, και η ενέργεια ανεβαίνει. Όλα αποκτούν τον ρυθμό, την λάμψη και την ένταση της πιο αναμενόμενης εποχής του χρόνου. Mad Video Music Awards 2026. Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Εδώ στον Best 103,1, εννοείται, και σε αυτήν εδώ την δεύτερη ώρα τώρα, για να βήσει δυνατά στο ραδιόφωνο σου.

0: Best 103,1.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
2: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
3: Live your fantasy.
4: Buy a restaurant and beach bar, creating memories.
5: Καζέλη Μπόργκο.
6: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλη Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
7: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
8: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
7: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
9: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
10: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210 απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
9: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
11: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
12: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
11: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
12: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
11: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
12: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
11: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
12: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
11: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
12: Τηλέφωνο 22410-75-765. Το κελάρι του Κώστα.
11: Κάτι παραπάνω από κάβα.
13: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
0: Best 103,1. Ο λόγος για να ακούς ραδιόφωνο.

Για την επόμενη, η Κατερίνα Λιόλιου στον Best 103,1. Σταυροδυνόμενα και αυτό. Αυτή εδώ τη Παρασκευή ήρθε η ώρα να φύγω, να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σε λίγο έρχεται η Αθηνά Κλίμη να πάρει αυτήν εδώ την θέση για να ξεκινήσει ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια. Ραντεβού και πάλι την Δευτέρα για να ξεκινήσουμε μια νέα εβδομάδα με πολλά πολλά χαμόγελα, με πολλές επιτυχίες. Γιατί όλα ξεκινάνε μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Το χρωστάω, Τριαντάφυλλος, το δικό μας παιδί, τώρα τελευταία. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
1: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αθηνά Κλίμη μαζί σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, παιδιά? Πάρα πολύ χαρούμενοι που το Σαββατοκύριακο είναι πλέον γεγονός και φυσικά θα είμαστε παρέα για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική και viral θέματα για να μπούμε καλά, για τα καλά παιδιά, συγγνώμη, στο Weekend Mode. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back παιδιά και τα νέα που βλέπω εδώ πέρα στο TikTok με πολλές επιτυχίες και πολλά τραγούδια που κάνουν έτσι το σουσού τους. Όπως είναι το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου που έχει ξεπεράσει παιδιά τα 40.000 δημοσιεύσεις. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα σε τραγούδι. Αλλά έχουμε και κάτι άλλο που μας έχει προκαλέσει εντύπωση. Και το Σπάστετα της Αναστασίας βρίσκεται σταθερά στη νούμερο 1 στο Spotify. Και είδαμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο σε βίντεο που έχει γίνει viral με 30.000 likes. Επιστρέφω λοιπόν να σας το αποκαλύψω ελάχιστα λεπτά. Να σας κρατήσω και τίποτα για μετά. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show.

Αναστασία σας έταξα, Αναστασία σας έχω, η οποία έχει επιστρέψει δυναμικά. Αποκάλυψε και στο Γρηγόριο Αρναούτογλου του περνούσε μια φάση. Όμως με το σπάστετα, το νέο της τραγούδι έχει κάνει πάταχο και μάλιστα είδαμε και πρόμο του τουρ της, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Στη Λαϊκή, κυρίες και κύριοι, που ο κόσμος ξετρελάθηκε που την είδε με μίνι σόρτς και τρούξ να κάθεται και να μοιράζει και κεράσια και σταφύλια. Κάποιο σαρδάμ τέλος πάντων σήμερα, αλλά παιδιά, εγώ δεν πντοούμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και φυσικά είστε στο B-Viral Radio Show, τίποτα δεν μας ρίχνει κάτω, ούτε ο Δίας, ούτε η Παντσέλινος που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα και μας κατέστρεψε με τα πονερά της, ούτε τίποτα.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
3: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
3: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
3: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
3: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
3: Κάτι παραπάνω από κάβα.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
6: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Shine bright like a diamond.
10: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής.
9: Shine bright like a diamond.
10: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια.

0: μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
1: Σκόρδον το ελληνικό, σκόρδον το φλογοβόλον.
2: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο φεστιβάλ σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο φεστιβάλ σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955 456 534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
0: Τηλέφωνα 6949 224034 Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241002077 5 Meals.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Be Viral Radio Show.

Τα τηλεοπτικά νέα είναι γεγονός, πιστεύω πλέον, όπως και η Eurovision 2027, κυρίες και κύριοι. Επιβεβαίωσε λοιπόν η Ελλάδα την παρουσία της και στην επόμενη διοργάνωση. Ήταν κάτι το τυπικό, παιδί, όπως καταλαβαίνετε. Όμως, να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουν δει αρχή στα Eurovision fan pages να βάζουν polls με το ποιους ανθρώπους θέλουμε να δούμε στη Eurovision να μας εκπροσωπούν του χρόνου. Για να δούμε τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε χρόνο ακόμα, αλλά παιδιά, ο χρόνος κυλάει και πολύ γρήγορα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στον Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες πάρα πολύ στο TikTok. Αυτό το τρεντ, παιδιά, που έχουμε κάνει όλοι, όπου λέμε μία λέξη με 4 διαφορετικά συναισθήματα. Πιστεύω ότι όλο το καλοκαίρι αυτό θα κάνουμε. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και έχω και μία στεναχώρια, αλλά θα σας την αποκαλύψω στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Είναι από αυτά τα νέα της επικαιρότητας που είναι για ανθρώπους που αφορούν έτσι τη showbiz και το Hollywood, που μας κάνουν και στεναχωριόμαστε που και που. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να τα πούμε αναλυτικά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία.

0: Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις! Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.
0: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Be Viral Radio Show.

Περάσαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σας είπα θα σας μιλήσω για στενοχώρια μετά, θα σας τα αποκαλύψω όμως όλα σε λίγο. Προς το παρόν θυμίζω ότι μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, με το ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Μπας και φτιάξει διάθεση, βρε αδελφέ. Μπας και μπούμε στο Σαββατοκύριακο με καλύτερο mood και όχι με χωρισμούς που θα σας αποκαλύψω στη συνέχεια.

Είναι γεγονός, παιδιά. Τίτλοι τέλους για Ariana Grande και Ethan ή Ethan, όπως το προφέρουν οι περισσότεροι. Slater. Ο αθόρυβος χωρισμός μετά από 3 χρόνια σχέσης. Τι να πω, παιδιά. Η διάσημη pop star παραμένει επικεντρωμένη τουλάχιστον στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε περιοδία Eternal Sunshine. Έχουμε εδώ πέρα δει και Έλληνες που έχουν πάει στη συγκεκριμένη περιοδία, αγαπημένους συναδέλφους, και ταυτόχρονα ετοιμάζεται έτσι και για τα πολύ ωραία πράγματα που κάνει στο κομμάτι της ηθοποιίας. Ούτως ή άλλως την είχαμε δει να πρωταγωνιστεί και σε πολύ μεγάλη σειρά που έκανε επιτυχία. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Το Wicked λοιπόν, που θα τη δούμε κιόλας ξανά, ήταν το μέρος της γνωριμίας του συγκεκριμένου ζευγαριού. Εμείς ελπίζουμε ότι καλύτερο και στους δύο. Εν τω μεταξύ, εγώ μιλάω όλες και είναι μπατζανάκια μου. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Τα καλοκαιρινά πάρτι ξεκίνησαν και όχι μόνο, παιδιά. Έχουμε μπει σε summer mode για τα καλά. Ο περισσότερος κόσμος στα σουκού φεύγει και πολύ καλά κάνει, θα πω σε αυτό το σημείο. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε τα μηνύματα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, για το πού θα σας δούμε φέτος το καλοκαίρι, για το αν ξεκινήσετε τα διημεράκια σας και φυσικά για το αν προτιμάτε νησί ή βουνό το καλοκαίρι. Γιατί έχει πέσει και αυτό το θέμα στο τραπέζι στα social media.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που

0: Λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι.
1: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
0: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
1: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί.

0: Ποτάκι.
1: Μόνο ένα. Τι να μας κάνει ένα. Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
0: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
1: Α, ναι. Ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που...
2: Οπτικής ορολογοποιίας.